Αυτό στάσουν νούμερο 1 Είφε Σίσιλ Μπρίλ Paradise FM Nous tout le temps là.

Note το, θα φτάσουν νούμερο 1 και θα εσύσουν μπουλί. Paradise FM, nous tout le temps là.